0: Η ώρα είναι 3. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

ημέρα χωρίς επανάληψη επιστρέφει την Δευτέρα το πρωί στις 10. Μήπως είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει 200 ευρώ μετρητά?

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάποια μέρα πώς θα πεις κι όλο άλλαζε απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Νικάμε στη ζωή μου. Κάποια μέρα πώς θα πεις κι όλο

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Έχουμε στην γραμμή κάποιον.
2: Το Γιάννη.
1: Έχουμε το Γιάννη, για να δω. Γιάννη!
3: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πολωνία.
2: Πού
1: στην Πολωνία είσαι?
3: Στην Πολωνία, ναι, ναι.
2: Διακοπές.
1: Είσαι το καλό που μας ακούνε, ρε.
3: Διακοπές.
2: Διακοπές, για χαρά.
1: Διακοπές στην Πολωνία.
2: Πού στην Κρακοβία είσαι?
3: Ναι, ναι.
2: Αριστερό.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα, αισθάνεσαι οροξάτος, κεφάτος?
3: Έλλης κεφάτος πολύ για αρκετά τυχερός.
1: Και αρκετά ναι, τυχερός. Γιατί αισθάνεσαι τυχερός?
2: Είναι στην Κρακοβία.
3: Ναι, είμαι εξωτερικό τώρα.
1: Άλλοι είναι εδώ, ναι. Μόνο γι' αυτό αισθάνεσαι τυχερός?
3: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι μου έρχονται και κάτι λεφτά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί πάνω κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Η ώρα είναι 5. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Boxes, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Let's do it.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Στέλιο μου, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα, ναι.
1: Α, χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη και Ιωάννα, και
1: τους δύο σας. Πώς το κατάλαβες ότι είμαστε εμείς? Άκουσες την κυρία, εγώ...
2: Βασικά, τυχαίνει να έχω ταξί και σας ακούμε τώρα.
3: Στέλιο, γι' αυτό σε πήραμε εμείς.
1: Στέλιο, χρόνια πολλά. Είδαμε ότι σε λένε Στέλιο, γιορτάζει και ο Στέλιος σήμερα.
2: Είμαι σίγουρο.
3: Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό?
1: Τι έλεγε το μήνυμα?
2: Έλεγε το μήνυμα ότι χτες την εκπομπή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ακούσαμε δύο φορές την Όπη Σφακιανάκη.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Στέλιο?
2: Τι σημαίνει, ρε παιδιά?
1: Τι σημαίνει, Στέλιο?
2: Για μένα έσοδα, για σας έξοδα.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Στέλιο!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,8.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Για μισό.

0: Μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-55-72-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο αυτό. Δεν είναι απλά το κλασικό εβδομαδιαίο ραντεβού μας εδώ στον Love 97,5. Αλλά σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα που όλοι περιμέναμε. Είναι ο τελικός της Eurovision επιτέλους, που τόσο πολύ αγαπάτε και τόσο πολύ εδώ σε αυτή την παρέα έχουμε σχολιάσει, έχουμε συζητήσει και μας έχετε στείλει τα περισσότερα μηνύματα λοιπόν. Στο μικρόφωνο θα είναι η Μέρη Βαρσάμι. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και προγνωστικά για τον απόψινό τελικό της Eurovision στο 694-711-11. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια στον Ακύλα που σήμερα διαγωνίζεται. Είναι πάρα πολύ έτσι, τι να πω, είναι πάρα πολύ κοντά το να φέρουμε τη νίκη. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Να σημειώσουμε πως ούτε καν τότε που είχε πάει η Έλενα Παπαρίζου δεν ήμασταν τόσο κοντά στη νίκη. Δηλαδή δεν έχει συζητηθεί ποτέ τόσο πολύ ελληνική συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό, σε αυτόν τον θεσμό. Πάμε λοιπόν όλοι να κάνουμε μία προσευχή, γιατί είμαστε σίγουροι, επειδή συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα γύρω μας, κάτι τέτοια μικρά πραγματάκια περιμένουμε να μαζευτούμε όλοι μαζί, να χαρούμε και να χαμογελάσουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή να περιμένουμε κάτι ωραίο να συμβεί. Ακόμα και αν είναι απλό, ακόμα και αν δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας, είμαι σίγουρη ότι θα επηρεάσει την ψυχολογία μας. Έχουμε ανάγκη. Και επειδή εμείς εδώ στον Love 97,5 είμαστε πάρα πολύ μεγάλες καρδιές, να πω και στα μπασκετικά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πλέον είμαστε όλοι στα κόκκινα για τον τελικό της EuroLeague, καθώς ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε. Είμαστε, όπως είπα, ανώτεροι άνθρωποι, οπότε θα ευχηθούμε όλοι μαζί, πράσινοι, κόκκινοι, ό,τι χρώμα και αν είναι ο καθένας μας. Πραγματικά καλή επιτυχία στη μοναδική ελληνική ομάδα πλέον που θα διεκδικεί στον τίτλο. Και επειδή, παιδιά, τον διεκδικούμε εδώ μέσα στο σπίτι μας, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αξίζει στον Ολυμπιακό να το φέρει, όπως και ο Ακύλας απόψε. Παιδιά, ενώνουμε τις θετικές μας ενέργειες και όλα θα πάμε καλά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στην παρέα σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Love 97,5. Επιστρέψαμε στην παρέα σας. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα ήδη εδώ και 5 λεπτά. Τόσο πρωινή και τόσο έντονη δεν υπήρξατε ποτέ. Είναι λογικό, είναι η βραδιά της Eurovision. Τον αγαπάτε πάρα πολύ αυτό τον θεσμό. Μου στέλνετε τα σχόλιά σας, τα προγνωστικά σας. Παιδιά, δεν έχει διχάσει περισσότερο άλλη συμμετοχή από αυτή της Φινλανδίας φέτος. Τουλάχιστον εδώ, στα δικά μας δεδομένα, στην Ελλάδα. Είστε οι μισοί που μας λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Δηλαδή είναι άχαστο, μου λέτε, αυτό το κομμάτι, ότι όσο και να αγαπάμε τον Ακύλα και να μας αρέσει και να υποστηρίζουμε τη χώρα μας, θεωρείτε ότι θα κερδίσει η Φινλανδία, διαφιλονίκη το φαβορί, γράφετε κάποιοι από εσάς. Σας άρεσε πολύ αυτή η εμφάνιση. Είστε όμως και άλλοι τόσοι που μου στέλνετε ότι είναι σχρό το κομμάτι, ότι δεν το θεωρείτε καν κομμάτι, ότι δεν το θεωρείτε καν τραγούδι. Και μάλιστα η Νίνα μου λέει κιόλας, όλα τα τραγούδια που έχουν κερδίσει τη Eurovision, μου γράφει, και έχει απόλυτο δίκιο, ήταν τραγούδια τα οποία κάπως μπορούσε να τα σιγοτραγούδει. Για δοκίμασε, μου λέει, να σιγοτραγουδήσεις το τραγούδι της Φινλανδίας, δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί πρόκειται, λέει, για έναν ήχο βιολιού. Αυτό είναι που κάνει αίσθηση. Οπότε, λέει, από αυτό και μόνο, δεν νομίζω ότι θα κερδίσει. Επίσης, ο Άγγελος μου στέλνει κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Λέει, τα τελευταία χρόνια ο νικητής της Eurovision, εκτός από το καλύτερο τραγούδι, είχε και έναν χαρακτήρα που ήταν αρεστός και αποδεκτός από τους πάντες. Ήταν δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο αγαπήθηκε από όλη την κοινότητα της Eurovision. Φέτος, λέει, οι Φινλανδοί είναι λίγο ξινούλιδες, δεν είναι πάρα πολύ συμπαθείς, οπότε ακόμα και αν έχουν το καλύτερο τραγούδι, δεν νομίζω ότι θα είναι νικητές. Είναι εύστοχα τα σχόλιά σας και μακάρι, παιδιά, να ισχύουν και τα δύο, δηλαδή να είναι δύο δεδομένα αυτά που λέτε και πραγματικά να κερδίσει ο Ακύλας μας ή, εν πάση περιπτώσει, το πιο φωτεινό τραγούδι και η πιο φωτεινή προσωπικότητα. Και επειδή μιλάμε για φως, να σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του φωτός, που ξεκίνησε από την UNESCO το 2015. Είναι ο πολιτιστικός βραχίωνας του ΟΗΕ. Ανακήρυξε λοιπόν τη 16η Μαΐου ως ημέρα, Διεθνή ημέρα του φωτός, αρχής γενομένης από το 2018. Η μέρα του φωτός, οπότε ας κερδίσει το αστέρι μας, ο Ακύλας μας. Και να σας πω επίσης, γιατί βλέπω εδώ στο ημερολόγιο, τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1929, να ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Οπότε από βραβείο σε βραβείο θα το πάμε. Μακάρι να κερδίσουμε εμείς και μακάρι μετά την Έλληνα Παπαρίζου να το ξανασηκώσουμε και να φέρουμε τη Eurovision εδώ στη χώρα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 694-711-11 και επιστρέφω σε πολύ λίγο κοντά σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ξανά στην παρέα σας με πολύ Eurovision σήμερα εν ώψη του απόψινού τελικού που είμαι σίγουρο ότι δεν θα τον χάσει κανείς. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι, διαβάζω ήδη τα μηνύματά σας. 694-711-11, στείλτε μου ποια συμμετοχή εκτός από τη δική μας φυσικά και εκτός από την Φιλανδία, μην μου ξαναμιλήσετε για αυτούς με το βιολί. Στείλτε μου κάτι άλλο, κάτι που να σας άρεσε φέτος και που να θεωρείτε ότι είναι έτσι άξιος αντίπαλος του Ακύλα για απόψε. Επίσης θέλω να μου στείλετε γενικότερα από όλο το θεσμό ποιες είναι εκείνες οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες, ποια είναι εκείνη η συμμετοχή που αν σας λέγαμε τη λέξη Eurovision σας έρχεται αμέσως στο μυαλό. Μη μου πείτε την Ελενάρα, την Έλενα την Παπαρίζου, γιατί την έχουμε αγαπήσει, το τραγούδι ήταν καταπληκτικό και δεν είναι τυχαίο που είναι το μοναδικό νικητήριο τραγούδι ελληνικό σαφώς σε αυτόν τον θεσμό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ελπίζουμε να έχουμε το δεύτερο απόψε, το φέρτο του Ακύλα και επιτέλους να μας το φέρει με χαρά και μεγάλη τιμή. Λοιπόν, στείλτε μου ποια είναι η αγαπημένη σας συμμετοχή και εγώ θα ξεκινήσω πηγαίνοντάς σας πίσω, γιατί ήταν πολύ συγκινητικό στον πρώτο ημιτελικό που είδαμε τη Βίκη Λέανδρος που συμμετείχε. Θέλω λοιπόν να θυμηθούμε έτσι κάποιες πολύ δυνατές στιγμές της Eurovision, ξεκινώντας από το μακρινό 1974, εκεί που έγινε η αρχή, εκεί που η ABBA τραγούδησαν το Waterloo για λογαριασμό της Σουηδίας τότε και έφεραν τη μεγάλη νίκη που λίγοι αμφισβήτησαν. Το κομμάτι αυτό έγινε αμέσως επιτυχία. Η εμφάνισή τους στη σκηνή της Eurovision εδραίωσε τις θέσεις τους ως ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο. Και εδώ είναι η απάντηση σε όσους υποτιμούν τον θεσμό αυτό. Μπορούν να χτιστούν τεράστιες καριέρες, παιδιά, ξεκινώντας από εκεί. Πιασάρικες μελωδίες τότε, βεβαίως. Τα κουστούμια που δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ, τον ABBA, είχαν γίνει έκτοτε συνώνυμα της Eurovision. Ενώ η νίκη, να πούμε, τον ABBA δημιούργησε ένα ασφαλές πεδίο ανέλυξης για ανερχόμενους καλλιτέχνες. Και μιας και μιλάμε για Σουηδία, βλέπω την Αντωνία η οποία μου σχολιάζει την Θελήσια και τη συμμετοχή της φετινής. Στη φετινή Eurovision της Σουηδίας μου σχολιάζει αυτό που είπε η Φελίσια για τη μάσκα. Είναι η τραγουδίστρια που εμφανίζεται με μάσκα και λέει ότι ο λόγος δεν είναι στιλιστικός. Είναι, λέει, γιατί δεν θέλει να την αναγνωρίζουν. Και αν προσέξατε με το που βγάζει τη μάσκα στο τέλος του τραγουδιού, βάζει γυαλιά. Δηλαδή, μας δείχνει το πάνω, το κάτω μέρος μάλλον και μας κρύβει το πάνω μέρος. Αν όντως ισχύει αυτό, η κοπέλα μπορεί όντως να πάσχει από αγοραφοβία και γενικότερα να μην μπορεί να διαχειριστεί τη δημοσιότητα και να μην είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τρίκ ή ένα στιλιστικό έτσι ατόπιο. Όπως πολλοί σχολιάζουμε τις τελευταίες μέρες. Ενδιαφέρουσα πάντως η συμμετοχή αυτή, με ένα τραγούδι βέβαια που λίγο έτσι μαζαλίζει, αλλά αρέσει σε πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι. Επιστρέφω λοιπόν με τα δικά σας μηνύματα και τις στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη σας.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς

0: καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

υπέροχες μουσικές επιτυχίες μόνο εδώ στον Love 97,5 με πολλή διάθεση, πολύ κέφι απόψε. Είμαστε σε ρυθμούς Eurovision, διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα και εστιάζουμε στις αξέχαστες στιγμές αυτού του θεσμού που θα μείνουν για πάντα ιστορικές, όπως αυτή, όπως μου λέει η Τόνια, η νίκη της, του Ισραήλ τότε, της Dana International, παρακαλώ, το 1998. Ήρθε λοιπόν τότε το Ισραήλ να γράψει ιστορία, να γίνει η πρώτη τρανσέξουαλ ερμηνεύτρια που διακρίθηκε σε ένα τέτοιο βεληνικούς διαγωνισμό μετά τη συντριπτική νίκη της με το Diva, το Viva La Diva, που είμαι σίγουρη ότι έτσι εμείς οι μεγαλύτεροι το έχουμε σιγοτραγουδήσει όλοι. Δυνατά φωνητικά, τολμηρή σκηνική παρουσία τότε της Dana, καθήλωσαν το κοινό, αν δεν κάνω λάθος ήταν στο Birmingham, και η νίκη, όπως καταλαβαίνετε, τότε το μακρινό 98 είχε στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής και ενσωμάτωσης, κάτι που τώρα είναι δεδομένο. Τότε, παιδιά, ήταν πολύ παράξενο όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, όλος ο κόσμος ο καλλιτεχνικός την αγκάλιασε. Αποτέλεσε ορόσημο αυτή η νίκη λοιπόν στην ιστορία της Eurovision και βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για άλλους ΛΟΑΤΚΙ πλάς καλλιτέχνες να λάβουν έτσι μέρος στο διαγωνισμό. Να πω επίσης ότι αξίζει να σημειωθεί ότι η Dana International είναι η μοναδική ως τώρα διαγωνιζόμενη που άλλαξε δύο ρούχα τη βραδιά του τελικού. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, γιατί εγώ είμαι εδώ να σχολιάζω και τα στιλιστικά, καταλαβαίνετε. Και τώρα στο διαγωνιστικό κομμάτι εμφανίστηκε με ένα έτσι γυαλιστερό φόρεμα, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ενώ στο τέλος, μετά τη νίκη της, βγήκε να τραγουδήσει με διαφορετικό φόρεμα, με το σήμα κατά τεθέν της, το εμβληματικό μπολερό με τα χρωματιστά φτερά. Και μεταξύ όλων αυτών τώρα, επειδή σχολιάζουμε, λέμε για κάποια χώρα, σχολιάζουμε και τη φετινή συμμετοχή. Εγώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι του Ισραήλ. Πέρα λοιπόν από τα πολιτικά μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε, δεν νομίζω ότι ευθύνεται ο καλλιτέχνης ο οποίος συμμετέχει να είμαστε αντικειμενικοί ως προς τα τραγούδια. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Υπάρχουν αντιδράσεις. Κάθε χρονιά υπάρχει. Έτσι κάτι συμβαίνει εκεί στο στάδιο για τη συμμετοχή του Ισραήλ και κάποιες κακές γλώσσες, ο Γιώργος μου το στέλνει αυτό, λένε ότι είπε κακά λόγια για τον Ακύλα μας, ο διαγωνιζόμενος του Ισραήλ. Είπε ότι διαγωνίζεται ένας άνθρωπος που έχει δύο μάλινα αυτιά, κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το μόνο που είχε να πει για τον Ακύλα μας. Εν πάση περιπτώσει, εκνευρίστηκα τώρα λίγο, αλλά για να είμαστε αντικειμενικοί, το τραγουδάκι αυτό του Ισραήλ είναι ωραίο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει σήμερα και να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία σε εμάς, στον Ακύλα μας, και επιστρέφουμε με πολλές ακόμα συμμετοχές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Πάμε, πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Κινούμενοι βεβαίως σε ρυθμούς Eurovision με δικά σας μηνύματα και με έτσι εμβληματικές συμμετοχές που είχαν γράψει ιστορία και όντως τις θυμάστε μέχρι τώρα. Όπως για παράδειγμα, η Αλίκη μου γράφει για τη Sertab και εκείνη την ιστορική νίκη της Τουρκίας, την αρχή στη χρυσή δεκαετία της Eurovision. Γιατί από τη Sertab και μετά λίγο πήραμε μπρος και εμείς, η αλήθεια είναι. Από το 2003 λοιπόν και μετά, Every Way That I Can. Αυτό τραγούδισε η Sertab τότε, με μια σκηνική παρουσία, παιδιά, εκρηκτική. Τη θυμάμαι μέχρι τώρα, ήταν από τις πιο εκρηκτικές παρουσίες, όντως. Συνδυασμός pop μουσικής με παραδοσιακούς ήχους από την πατρίδα της. Μια συνταγή επιτυχίας, όπως καταλαβαίνετε, πολύ δυνατή. Με μια performance φανταστική. Η Sertab ήταν σαν το μαύρο πρόβατο του διαγωνισμού για την κορυφή, να ξέρετε τότε. Ήταν δεμένη κυριολεκτικά με τις χορεύτριές της, έτσι σε κάποιες μακριές άκρες του φορέματος, γιατί όπως σας είπα και πριν, εστιάζω και στο στυλιστικό. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, για την εικόνα της Eurovision. Αλλά είχε και ένα εύρος, ρε παιδί μου, μια φωνητική δυνότητα. Η Sertab γέμιζε πολύ ωραία τη σκηνή. Πρωτοπόρησε λοιπόν τότε, μάγεψε την Ευρώπη του 2003 και είναι έτσι μια παρουσία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και θα τη συγκρίνω με τη Ρουσλάνα, η οποία πραγματικά τότε συνέτριψε τους αντιπάλους της στο διαγωνισμό με το Wild Dancers. Είναι αυτό που λέω, είναι η έκρηξη. Τέτοια έκρηξη σαν τη Sertab και τη Ρουσλάνα έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Ένα πολύ δυναμικό τραγούδι, την ίδια στιγμή με μια δυναμική σκηνική παρουσία και την ίδια στιγμή με μια φωνάρα η οποία να γεμίζει το stage. Αυτό δεν το βλέπουμε έτσι συχνά. Να πούμε, την Ουκρανία είχε εκπροσωπήσει η Ρουσλάνα. Είχε κερδίσει, ήταν και ο Σάκης τότε εκεί, ο δικός μας ο Σάκης ο Ρουβάς, πάρα πολύ κοντά στη νίκη και τελικά τον κέρδισε η Ρουσλάνα. Και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, γιατί έχουμε να πούμε, παιδιά, πολλά για σήμερα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας 694-711.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Λάιον και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα, εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και σήμερα έχουμε έναν ενθουσιασμό. Δεν κρατιόμαστε, μια ενέργεια. Περιμένουμε πώς και πώς το μεγάλο τελικό της Eurovision. Να πούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ακύλα μας και περιμένω τα δικά σας μηνύματα να μου σχολιάσετε ό,τι θέλετε για την δική μας εμφάνιση. Ποια θεωρείτε τα φαβορή, μη μου πείτε τα κλασικά, τον Ακύλα και την Φινλανδία. Πείτε μου κάτι έτσι που έχετε ξεχωρίσει, κάποιο τραγούδι που θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει απόψε την ανατροπή. Όντως το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε περισσότερο από ποτέ. Ότι μπορεί να το φέρουμε λοιπόν απόψε, να ξέρετε, και αύριο να είμαστε εδώ να συζητάμε άλλα πράγματα. Ή μάλλον, να σας πω την αλήθεια ακόμα καλύτερα, αύριο, ασχέτως αποτελέσματος, ας μην συζητάμε τίποτα, ρε παιδιά. Είτε κερδίσουμε, είτε βγούμε τρίτη, είτε βγούμε δέκατη. Οπωσδήποτε και αν, όπως και αν τα έχουμε πάει, ο Ακύλας είναι κερδισμένος. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και καθόλου κλισέ, να πω. Και η αλήθεια είναι πως τελειώνουν όλα αύριο. Δηλαδή, αν έχουμε χάσει, δεν πειράζει. Έχουμε κερδίσει ούτως ή άλλως. Αν έχουμε κερδίσει, θα φιλοξενήσουμε εδώ τον διαγωνισμό του χρόνου. Οπότε δεν είναι ώρα ακόμα να συζητήσουμε για τα διαδικαστικά. Οπότε όλο είναι σήμερα. Σήμερα, παιδιά, πρέπει να συσσωρεύσουμε την ενέργειά μας και να το απολαύσουμε. Κάτι τέτοιες βραδιές περιμένουμε. Όπως μου λέει λοιπόν εδώ και ο Θανάσης, έχει παραγγείλει ήδη, έχει κάνει ήδη προπαραγγελία, λέει, τα έχει σημειώσει γιατί θα γίνει χαμός το βράδυ, για τις πίτσες που θα παραγγείλει. Άλλοι θα παραγγείλετε σουβλάκια. Είμαι σίγουρη όμως ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μαζευτείτε σε ένα φιλικό σπίτι, να είσαστε όλοι μαζί και να παρακολουθείτε αυτό το διαγωνισμό. Και το καλύτερο σημείο δεν είναι ούτε το φαγητό, ούτε ο διαγωνισμός. Είναι τα σχόλια, παιδιά. Είναι το σουσού που γίνεται. Είναι ότι στοιχηματίζετε, ότι συμφωνείτε, ότι διαφωνείτε. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, έχει Eurovision και όλοι εμείς που είμαστε φανατικοί και το βλέπουμε χρόνια όλο αυτό, ξέρουμε πολύ καλά πόσο συγκινητική είναι αυτή η στιγμή. Ελπίζω να μην ξενερώσουμε στο τέλος, να το απολαύσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ερχόμαστε λοιπόν με δικά σας μηνύματα, δικά σας σχόλια, 694-711-11. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.

Διαβάζω μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Έχει πάρει φωτιά το Viber, λοιπόν, του Love 97,5 σήμερα. Στέλνω τον αριθμό, τον λέω μάλλον, για άλλη μια φορά, για όλους όσοι θέλετε να στείλετε κάτι, να μοιραστείτε μαζί μας για τη Eurovision. 694-711-11. Θα μείνω στο σχόλιο της Αγγελίνας, η οποία είναι μεγάλη φαν του θεσμού, το πιστεύει ότι θα κερδίσουμε και λέει ότι έχουμε και ένα γούρι, το οποίο λέει δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είναι το βασικότερο από όλα όσα είδαμε στην εμφάνιση του Ακύλα. Είναι η λύρα, η ποντιακή λύρα λοιπόν που είχε χρησιμοποιήσει η ίδια η Έλενα Παπαρίζου και ανήκει σαφώς στο Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος αποφάσισε να εντάξει αυτό το προπ, να το πούμε έτσι, στην εμφάνιση του Ακύλα περισσότερο, θα πω εγώ, για γούρι. Και ελπίζω να του φέρει γούρι όλο αυτό, γιατί είναι και έτσι μια πολύ όμορφη προσθήκη ήταν και έχει να κάνει και με την παράδοση, οπότε μέσα σε όλο αυτό έτσι την αθωότητα και το παιχνίδι που βγάζει ο Ακύλας, νομίζω ότι και λίγη παράδοση, όπως και η γιαγιά Παρθένα Χοροζίδου, ήταν έτσι τα στοιχεία τα παραδοσιακά. Και επειδή μιλήσαμε και για την Παρθένα, να πούμε λίγο για αυτά τα τρία δωμάτια στα οποία μπαίνει ο Ακύλας. Επειδή πολλοί μου το στέλνετε ότι δεν καταλάβατε τη σημειολογία, ότι σας φάνηκε λίγο φλίαρο, ότι δεν καταλάβατε και πάρα πολύ ποιο ήταν το νόημα. Το νόημα λοιπόν είναι το εξής. Τρία πράγματα για τα οποία χαρακτηρίζεται αυτό το τραγούδι, η ελληνική συμμετοχή. Η Παρθένα λοιπόν είναι μια γιαγιά influencer, η οποία έτσι δείχνει την παράδοση της Ελλάδας. Εκεί θέλει να εστιάσει, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει παράδοση. Το άλλο λοιπόν είναι, εκεί με το άγαλμα, είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας, με αυτή την πινελιά του Φωκά. Και το τρίτο λοιπόν δωμάτιο έχει να κάνει με τον πλούτο για τον οποίο μιλάει το τραγούδι, ο οποίος όμως πλούτος έρχεται και μας δείχνει στο τέλος αυτού του δωματίου ότι ο πραγματικός πλούτος είναι δικοί μας άνθρωποι και αυτό που τελικά ο Ακύλας απευθύνει στη μητέρα του. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η σημειολογία. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε, οι απόψεις δίστανται γι' αυτό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, να ξέρετε, στο σύνολο, overall που λένε και στο χωριό μου, αγάπησε πάρα πολύ αυτή τη συμμετοχή. Και όσοι έτσι είναι οι δήμονες, λένε ότι είχε πολύ καιρό ο Φωκάς να βγάλει ένα τέτοιο διαμαντάκι. Δηλαδή, νομίζω και ντύσανε όλοι, κάνανε ό,τι μπορούσαν, όλα τα μέλη εκεί της επιτροπής και της συμμετοχής μας. Οπότε θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, ό,τι μπορούσαν κάνανε, δώσανε όλα. Και να μείνω στο μήνυμα της Αγγελίνας, που εκτός από την ποντιακή λύρα λέει ότι αντικειμενικά, όχι επειδή είναι Ελληνίδα, η εμφάνιση της Έλληνας Παπαρίζου είναι από εκείνες που τις έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη της. Στη σκηνή του Κιέβου τότε η Έλενα το σήκωσε με το My Number One. Να πούμε ότι η Ναταλία Γερμανού έχει γράψει τους στίχους και ο Χρήστος Δάντης τη μουσική, γιατί το τραγούδι αυτό ήταν το νικητήριο και μπορεί η Έλενα να ήταν φανταστική, αλλά σίγουρα έπαιξε ρόλο και το ότι είχε πάει με ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Θέλω να σας πω λοιπόν, επιστρέφοντας, λίγα λόγια για τη Eurovision όταν τη φιλοξενήσαμε εμείς εδώ και τους Lordi φυσικά, που κέρδισαν το διαγωνισμό τότε στην Αθήνα.

Μιας και συζητάμε λοιπόν σήμερα όλη μέρα σε όλη την εκπομπή μας για την Eurovision, θέλουμε να ταξιδέψουμε λίγο στην χρονιά εκείνη που εμείς εδώ στην Ελλάδα φιλοξενήσαμε τη Eurovision, γιατί είχε κερδίσει η Έλενα Παπαρίζου, οπότε την επόμενη χρονιά διοργανώσαμε εμείς το διαγωνισμό. 2005 λοιπόν, και έχουμε τη νίκη των τεράτων Lordi, μια οδή στη ροκ που έμελε αυτό να συμβεί εδώ στη χώρα μας. Αυτή η νίκη των Lordi λοιπόν αποτελεί μια από τις ιστορικές στιγμές του διαγωνισμού, θέλω να σας πω. Γιατί μιλάμε για ένα συγκρότημα από τέρατα, μασκαρεμένο από την Φινλανδία. Έδωσε ένα από τα πιο εμβληματικά σοου όλων των εποχών στην Ελλάδα. Απέσπασαν 262 βαθμούς, όπου ήταν μια βαθμολογία ρεκόρ για εκείνη την εποχή. Και γιατί λέμε ότι ήταν έτσι ιδιαίτερο? Γιατί παρέκλεινε από τη συνηθισμένα της Eurovision. Εξύπνησε τη ροκ μουσική σκηνή και άνοιξε ξανά το ζήτημα της ποικιλομορφίας των τραγουδιών με πολλούς άλλους καλλιτέχνες να βαδίζουν μεταγενέστερα στα χνάρια τους, όπως και νομίζω φέτος η Σερβία πρέπει να έχει ένα αντίστοιχο τραγούδι. Ροκ λοιπόν, metal, μπήκε και αυτό έτσι πολύ δυναμικά στη ζωή μας στη Eurovision και φυσικά τότε είχε κερδίσει η Φινλανδία. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό και φέτος. Και επειδή πολύ σχολιάσαμε το βιολί της Φινλανδής, να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη. Ο Ρίμπακ, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, πρώτα απ' όλα έκανε το βιολί μόδα. Νορβηγία λοιπόν και 2009, που πρώτη θέση τότε την έπιασε πραγματικά ο Αλεξάνδερ με το βιολί του πριν καν τους ημιτελικούς. Το τραγούδι της Νορβηγίας αγαπήθηκε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή τότε, το θυμάμαι σαν σήμερα, και το κοινό επιβεβαίωσε ότι ήταν το απόλυτο φαβορί εκείνης της χρονιάς και έτσι έγινε. 23 ετών μόλις τότε ο Ριμπακ κατάφερε να κάνει όλη την Ευρώπη να χορεύει υπό τους ήχους του Fairy Tale. Τραγούδησε, έπαιξε βιολί, συνόδευσε τις δύο ξανθιές έτσι πρωταγωνίστριες εκεί και τους χορευτές τους, και ήταν ένα πολύ ωραίο πάντρεμα, έτσι θα μείνει αυτό το τραγούδι, του pop με το κλασικό στοιχείο, και αποτέλεσε έτσι έμπνευση για μελλοντικούς διαγωνιζόμενους, ενώ τώρα το βιολί έγινε από τα επικρατέστερα με το κλασικό στοιχείο και αποτέλεσε έτσι έμπνευση για μελλοντικούς διαγωνιζόμενους, ενώ τώρα το βιολί έγινε από τα επικρατέστερα μουσικά όργανα στη σκηνή τα επόμενα χρόνια.

Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: νέο λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο. Ακούς

0: Και τέλος.
1: Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα μηνύματά σας συμφωνείτε σε τρία τραγούδια τα οποία αφήσαμε ασχολίαστα μέχρι τώρα, αλλά πραγματικά δεν είναι τυχαίο που όλοι στα μηνύματά σας αναφέρεστε σε αυτά τα τρία τραγούδια. Δεν υπάρχουν άλλα, είναι μόνο αυτά που θα σας πω. Τραγούδια που άφησαν ιστορία, που αγαπήσατε πάρα πολύ από το θεσμό της Eurovision και που μακάρι λέτε να υπάρχουν στο μέλλον αντίστοιχα τέτοια τραγούδια σαν αυτά. Λωρίν, λοιπόν, μου γράφετε πάρα πολύ για το Euphoria. Λωρίν από τη Σουηδία, λοιπόν, νίκησε το 2012, ερμήνευσε το Euphoria πριν 11 χρόνια σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, είχε έντονες εκφραστικές κινήσεις το κορίτσι αυτό, απλώθηκε σε όλο το Crystal Hall τότε στον Μπακού και το κοινό πραγματικά ανατρίχιασε. Και είναι αυτό που λέμε από τις λίγες φορές η Λωρίν που είναι αυτό που, πώς να το πω, είναι μια chic συμμετοχή. Είναι μια συμμετοχή που έχει μια φινέτσα, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ κραυγαλαία πράγματα, πολύ μπουγιόζικα πράγματα στη σκηνή, πολύ kits τις περισσότερες φορές, και εδώ η Λωρίν έφερε κάτι άλλο. Σου λέει λοιπόν ότι όταν κάτι είναι ολοκληρωμένο, καλό, δυνατό, με αισθητική, σίγουρα κερδίζει. Και πάμε τώρα στο ακριβώς αντίθετο, γιατί πολλοί μου λέτε για την Κοντσίτα. Κοντσίτα Βούρστ, λοιπόν, η γυναίκα με τα μουσια, νίκησε το 2014. Σας έλεγα προηγουμένως για την Dana International. Η δεύτερη φορά, λοιπόν, που είχαμε έτσι την αποδοχή και τη διαφορετικότητα στη σκηνή της Eurovision με το κοινό των ΛΟΑΤΚΙ Plus να αποκτά δικούς του εκπροσώπους στη μεγάλη αυτή μουσική σκηνή, ήταν η δεύτερη φορά τώρα με την drag queen πλέον, Κοντσίτα Βούρστ. Εκπροσώπησε, λοιπόν, την Αυστρία, κέρδισε για λογαριασμό της πατρίδας της με το Rise Like a Phoenix, ένα τραγούδι που είχε έτσι ιδιαίτερη σημειολογία και μία εμφάνιση που πραγματικά θα μείνει, νομίζω, στην ιστορία της Eurovision έχει μείνει αυτό. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε. Και θα κλείσω με το αγαπημένο μου τραγούδι, επειδή ρωτάτε και τη δική μου γνώμη, λοιπόν. Η Maneskin, λοιπόν, ήταν το αγαπημένο μου. Αυτή η αναμένη σπίθα, Ιταλία, 2021, θύμισαν έτσι την παλιά καλή Eurovision, glam rock κομμάτι, κατέκτησε την κορυφή τότε και η φήμη του συγκροτήματος, να πούμε, τον Maneskin, δεν άργησε να απογειωθεί και αυτό είναι η απόδειξη ότι όποιος συμμετέχει στη Eurovision και τα πηγαίνει καλά, μετά μπορεί να ακολουθήσει μια διεθνή καριέρα, η οποία πραγματικά είναι αξιοζήλευτη. Ευχόμαστε, λοιπόν, να συμβεί το ίδιο όπως και με την Έλληνα Παπαρίζου και με τον Ακύλα μας, όπως και με την Ελένη Φουρέιρα όταν συμμετείχε με την Κύπρο. Τι να πω, ευχόμαστε τα καλύτερα, ερχόμαστε σε πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να στείλουμε τις τελευταίες μας ευχές να πάνε πολύ μακριά, να φτάσουν μέχρι την Αυστρία και να εισακουστούν.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Παιδιά, δυστυχώς είναι μόνο 2 ώρες η εκπομπή μας. Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα σας τα μηνύματα. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Δεν κατάλαβα καθόλου σήμερα πώς πέρασε η ώρα. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε για τη Eurovision. Τι να πω. Τα περισσότερα ίσως τα πούμε αύριο και χωρίς να σχολιάσουμε καθόλου τα αποτελέσματα. Γιατί αύριο, ό,τι είναι να γίνει, θα έχει ήδη γίνει. Οπότε δεν έχει και πολύ νόημα να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα ή να διασκεδάζουμε τόσο πολύ και να χαιρόμαστε για μία νίκη, γιατί πλέον θα είναι γεγονός. Να ευχηθούμε τα καλύτερα απόψε για τον Ακύλα μας. Όλη η θετική μας ενέργεια θα είναι εκεί, θα φτάσει μέχρι τη Βιέννη. Να είναι καλά, να το χαρεί, να είναι μία εκπροσώπηση που θα μας κάνει περήφανος, που θα μας κάνει χαρούμενος. Να το απολαύσουμε όλοι με τις παρέες μας στα σπίτια μας σήμερα. Να μας στείλετε εσείς, να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας 694-711-11. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα σχολιάσουμε και αύριο. Εδώ θα είμαστε, έτσι έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα. Αγαπάτε πάρα πολύ αυτόν τον θεσμό, αυτόν τον μουσικό διαγωνισμό. Και αύριο θα σχολιάσουμε ιδιαίτερες στιγμές, εμβληματικές εμφανίσεις, ελληνικές συμμετοχές παρακαλώ. Θα εστιάσουμε μόνο σε αυτό αύριο, που έτσι έχουν αφήσει ιστορία, που αγαπήθηκαν πάρα πολύ και που αξίζει να τις μνημονεύουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Από όλους εμάς εδώ στον Love 97,5, γεια σας και χαρά σας και φυσικά Ελλάδα, καλή επιτυχία!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιό τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

Ακούς Λαβ 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από την Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Απάντησε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Νικολάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Να πούμε, άντε, από χτες αυτορήμα.
3: Αργήσαμε λιγάκι, αλλά το καλό πράγμα αργήνει.
1: Γιατί περιμένεις, Νίκο, για πες.
2: Περιμένω, ρε παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό.
1: Νίκο, κέρδισες 200 ευρώ. Νίκο, δικά σου τα 200 ευρώ. Ναι,
2: να
1: είσαι Νίκο.
2: Καλά, ρε παιδιά, να σε έχει καλά ο Θεός.
1: Να είσαι καλά,
3: καλά. Καλά και εσύ, Νίκο.
1: Και εσύ,
2: ακούμε Νίκο. Love, να ξέρετε, είμαστε λογιστικό γραφείο.
3: Ναι.
2: Και ακούμε όλοι Love.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Viber στο 6947111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Που ξεχωρίζει. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
6: Ακούς Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Γαλαξίες, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Σάββατο απόγευμα, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision απόψε το βράδυ, και εμείς θα κάνουμε παρέα με τις δικές σας μουσικές επιλογές και τα τραγούδια που ψηφίσατε περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα, αλλά και στην Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο στον απόψινό μεγάλο τελικό. Χαίρομαι πραγματικά που κάθε Σαββατοκύριακο γινόμαστε όλο και μεγαλύτερη παρέα εδώ στον Love 97,5. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 694-700-1111. Πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό countdown. Στο νούμερο 10, Andrew Donalds με το Michelle. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 9, Salt and Pepper με το Push It. 10.

Μπες τώρα στο Instagram Love Radio 975 και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.

συνεχίζουμε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Στο νούμερο 9 ακούσαμε Salt and Pepper με το Push It. Και κάπως έτσι ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η διάθεση αυτού του Σαββάτου. Για πείτε μου, θα δείτε απόψε Eurovision? Έχετε ήδη κάποιο αγαπημένο τραγούδι ή περιμένετε να σας κερδίσει live? Πάμε να συνεχίσουμε το countdown. Στο νούμερο 8, Αντώνης Ρέμος με το Χαμογέλασε. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 7, Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Χέρια Ψηλά.

Και συνεχίζουμε δυνατά στο top 10 των ακροατών. Στο νούμερο 7 ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη με το χέρια ψηλά. Και πραγματικά σήμερα η διάθεση είναι ανεβασμένη όσο ποτέ. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τις δικές σας μουσικές επιλογές στο Viber του Love97.5 στο 694-700-1111 για να μπουν στο επόμενο top 10 των ακροατών. Πάμε τώρα παρακάτω. Στο νούμερο 6, Wham! Με το The Edge of Heaven. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 5, Rod Stewart με το Baby Jane.

0: Συνεχίζουμε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Στο νούμερο 5 ακούσαμε Rod Stewart με το Baby Jane. Και τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική τριάδα της σημερινής εκπομπής. Και επειδή σήμερα το βράδυ έχουμε Eurovision, να ξαναπούμε μια μεγάλη καλή επιτυχία στον Ακύλα για την Ελλάδα και στην Αντιγόνη για την Κύπρο. Πάμε όμως να συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς το νούμερο 1. Στο νούμερο 4, Δημήτρης Κόπουτας με το «Πώς να φανταστώ». Και αμέσως μετά, στο νούμερο 3, Captain Hollywood Project με το «More and More».
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί, στο Love 97,5.
2: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί, στο Love 97,5.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης 16 ετών, μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας.

0: Παιδιά, και ερχόμαστε κι εμείς.
1: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε να δούμε τις δύο πρώτες θέσεις. Στο νούμερο 2, Ricky Martin με το Living La Vida Loca. Και στην κορυφή αυτή την εβδομάδα, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One με το Disco DJ. Ήταν η Μαριλίτα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα όμορφα μηνύματα και την υπέροχη παρέα σας αυτό το απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή, στις 6 το απόγευμα με ένα ακόμα Top 10 των ακροατών. Μέχρι τότε, καλή επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο απόψε στη Eurovision και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θα δυναμώσω την μπλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5 και 90 το κιλό. Και μπουτια κοτόπουλου, μόνο 3 και 48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5 και 48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην
3: 7,5.
4: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιόφωνο ακούς?»

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Παιδιά, με τα 200 ευρώ θα πληρώσω τους λογαριασμούς του μήνα.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο party mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party mix με το Μιχάλη Πίτσιο.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Love 97.5.

Γεια σας. Είμαι η Πολίνα και ακούω Party Mix με Μιχάλη. Γεια σας. Είμαι η Πολίνα και ακούω Party Mix με Μιχάλη Πίτσιο.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: We're on a mission from God.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Στον Love 97,5.

0: You ready to kick some ass?
1: Turn up the music.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σαββιδάκης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο Παρασκευή και Σάββατο στις 10 στους 97,5. Πού αλλού? Love Radio. Radio.
3: Πάρε 5 μέρες για τις αξίριστος και 5 γιατί παρουσιάστηκε σωστά.
4: Είμαι ο Σαββιδάκης.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Πες κάτι να ακούσω, πες κάτι να ακούσω. Πες κάτι να ακούσω, over.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσκο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Tell me more, tell me more, but you don't gotta brag. Tell me more, cause you sound like a dress. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Βρε το μάλακα, αν την ξέρει καλά τη δουλειά του αυτό.
2: Μόνο στο Love 97,5.
1: Ακούγεται σταθερά, over τώρα, over.

Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. You're gonna love this. Love 90.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Disco.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα Ζωή, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Ποιος είναι?
2: Για πες.
1: Έλατε, για πες. Ποιος είναι, Ζωή?
2: Έλα, κάτι κέρδισα, πες. Ξεκλειδώνω το μαγαζί και δεν έχω προλάβει να ανοίξω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και ακούς όλη την ημέρα ραδιόφωνο, ε?
2: Αρκετά.
3: Και τι πιστεύεις ότι κέρδισες?
1: Τι μπορεί να κέρδισες?
2: Τι να κερδίσαμε σήμερα, μήπως κέρδισαμε 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Ζωή!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Η ώρα είναι 2. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούς Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.